Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

την. Ξέχασέ την, πόνεσέ την από τα βράχια, κρέμισέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

with your daddy in your mama. Keep on standing.

One, two.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Ανάτολη σε λύση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μ' αναλάβει εξωτικό. Μου φορτώσε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένου.

Μένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιντελιά. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

ανάσα. Ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.

0: είσαι.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον ίδιο Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 ίντσο single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Records. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγούδι Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40 φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock band που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδιού αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από τα 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nils, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roy Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces. Το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry, και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, το A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Chuck Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «I'm not as good as a whip to a blind horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Chuck Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως σίγκλ το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.
2: Πολύ καλησπέρα σας. Αλφανή 205, βράχος είναι και κύλα ξανά μαζί. Μου ζητάσατε διάφοροι αγγλόφωνο, όπως ο Νίκ που ζήτησε το Half Twin Brothers, το Sad. Έτσι ξεκινήσουμε.

Half Twin Brothers Bad Set, συγγνώμη. It's ο Nick, ο Μιχαλίδης, Hidden in the Basement και Four Leaf Clover.

mind. The kids will gladly fight our fight.

Ήταν τον Brothers από το Acadian Child μέσα από το δίσκο Superphonica Α925 Βραχοσύνη Κιλά, πάντα μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του RadioBird www.radiobird.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν κάθε Τρίτη, Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο 25 σε επανάληψη. Αυτή είναι η Τέρια 3. Αβάσταχτο αντίο στην παιδική αθότητα.

Τέριγα 3, βάσταχτα αντίο στην παιδική αθωότητα. Αλφανή 205, βράχος είναι η κύλα όπως είπαμε. Πάντα μέσα από τον Ραδιοπούλη. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, www.radiobet.gr, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι, σχόλια να παρατηρήσει και λοιπά, συναφή επαγγέλματα ή για να ζητήσετε κάποιο τραγούδι όπως έχουν κάνει αρκετοί. Και τα ακούμε. Πλοία της γόνιμης γραμμής είναι η μητέρα Φάλαινα τη

0: τέτοιο πόσα έρχονται. Τρελό. Αφού μου λες πάλι σαν νύχτα. Θέλω να ρίξω. Ούλια τα ό.
1: Ο δρόμος του νίντζα είναι γεμάτος δυσκολίες και γιαούρτι

Είμαι νίντζα το πλοκάμι του Καρχαρία. Αλφάνη 205, βράχος είναι και κοιλά. Μέσα από το ραδιοπούλι. Σοφικό γήπεδο σειρά και επιστροφή στη φύση.

Ψόφχη κοργή. Επίστροφη στη φύση. Φόβη του πρίγκιπα. Κομμάτινη κούκλα.

0: Magic the Spell, κύριε Παντελής. Οδή στην Πάολα, την Παλαιστίνη και εσένα.
1: Κρατάς μέσα σου όλο το μυστήριο που οι ποιητές προσπαθούν να πιάσουν και δεν τα καταφέρνουν. Στην ανάσα σου έχω χτίσει τον ναό μου. Το δέρμα σου μυρίζει σαν υπόσχεση που δεν θα προδοθεί ποτέ. Εσύ είσαι η μόνη απόδειξη ότι η ύπαρξη δεν είναι ακόμα τελείως προδομένη. Όσο οι θάλασσες ανεβαίνουν και τα δάση γίνονται στάχτη, εγώ ακουμπάω το μέτωπό μου στο λαιμό σου και ακούω την αλήθεια να χτυπάει ήσυχα, σαν δεύτερη καρδιά. Υγεία, κάβλα και επανάσταση από τον αστεροειδή Β 612 ως τη Γη. Το μόνο σύνθημα που δεν πουλήθηκε ακόμα. Και δεν μπορώ να φανταστώ ζωή χωρίς την καμπύλη της ράχης σου, χωρίς τη μυρωδιά σου το πρωί, χωρίς τον τρόπο που γελάς όταν ο κόσμος έξω προσπαθεί να μας πείσει ότι όλα τελείωσαν. Εσύ είσαι η αντίσταση, χωρίς πανό αλλά με το σώμα σου, που αρνείται να γίνει αριθμός ή στατιστική ή θύμα. Όταν σε αγγίζω ο πλανήτης για μια στιγμή σταματάει να πεθαίνει και θυμάται πως κάποτε ήξερε να αγαπάει. Και εγώ που κάποτε φοβόμουν μήπως η αγάπη είναι πολυτέλεια, τώρα ξέρω πως είναι η μόνη μορφή ανυπακοής που μας έχει απομείνει. Γι' αυτό σε κρατάω, σαν να κρατάω την τελευταία πράσινη ρίζα σε χώμα που ακόμα μένει γόνιμο. Γιατί μου επιτρέπεις να πετάω ψηλά και μακριά, σαν χαρταετός που κουβαλάει την ελπίδα και μας θυμίζει πως ο ουρανός εξακολουθεί να ανήκει σε όσους τολμούν ακόμα να κοιτάζουν ψηλά. Και εσύ, πάντα εσύ, το κέντρο, το αίτιο, το γιατί, συνεχίζω να υπάρχω χωρίς να απελπίζομαι.
0: M.I.55, φοβή στην Πάολα, την Παλαιστίνη και εσένα. Ήταν ο Αλφάνη 205, εκπομπή Βράχος Νικήλα που φτάνει στο τέλος της. Art Telepath θα κλείσουν την εκπομπή με το όνειρο πολιό. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σου και τους άλλους. Και μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά, πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.
1: Σεπτέμβριο στο Ιόνιο. Αλμυρό νερό ήχος από κύμα, άμμο στα μαλλιά, ζέστη που δεν σε κουράζει πια, σε χαϊδεύει. Πατρίδα, εκεί που ο χρόνος σταματά και εσύ ανασένεις. Στο ραδιοπούλι τα μοναχικά στούντιο περπατούν ξυπόλυτα και το Σεπτέμβριο, στις ακτές της θάλασσας που κουράστηκε για να με μεγαλώσει. Ευρυδίκη Γεωργοπούλου στις επιλογές της μουσικής που ακούτε μέσα από κοχύλια του Νότου, σπασμένα καλάμια και πευκοβελώνες.

Το φως του Σεπτέμβρη πέφτει λοξά, σαν να ζητά συγγνώμη που μικραίνει μέρα. Στο ρέιντιο πέρτα ακούγονται μελωδίες που ξεβράστηκαν στην ακτή σαν αρχαίες ξεχασμένες πέτρες.

甘い。

0: Μαϊκ.
1: Βήματα στο βρεγμένο βράχο, αρμύρα στα χείλη πριν τη σιωπή, ταξιδεύουμε παράλληλα με τα τελευταία αποδημητικά πουλιά.

χρώματα ξεφλουδισμένα σε παγκάκια. Εκεί καθόμαστε, μετρώντας τις ώρες με τις παύσεις ανάμεσα στις νότες. Ραδιοπούλη, μοναχικά στούντιο, Ευρυδίκη Γεωργοπούλου. Μουσικές που ταξιδεύουν σαν αθόρυβα καΐκια, έτοιμα να δέσουν στην πρώτη σου σκέψη.

brown sugar. Μια ξεφτισμένη ψάθα, ένα βότσαλο στη τσέπη και η μουσική πότε παίζει, πότε ψιθυρίζει. Διαδρομές που σχεδιάστηκαν πάνω σε χάρτες χωρίς σύνορα.

νεράκι που μπερδεύει τις αναμνήσεις με τις νότες. Ραδιοπούλη, και εδώ στα μοναχικά στούντιο, οι μουσικές επιλογές μοιάζουν με περάσματα ανάμεσα σε μισάνυχτα παράθυρα και ανοιχτούς ορίζοντες.

Με ένα σκουριασμένο κλειδί στη τσέπη τριγυρνούν οι μουσικές που δεν ζητούν προσοχή. Μόνο μια μικρή χαραμάδα στην ησυχία σου.

Σε εκείνα τα δευτερόλεπτα ανάμεσα σε δύο τραγούδια, τότε που νιώθεις εντελώς γεμάτος, θα με βρεις. Ευρυδίκη Γεωργοπούλου, στις μουσικές επιλογές εδώ στο Radio Bird, συνομιλώντας με ήχους που επιστρέφουν Σεπτέμβρη μήνα σε μια θάλασσα πατρίδα.

Να είμαστε πάλι εδώ, καλησπέρα ραδιοπούλια μου, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Μπέρτο, σταθμό που τραγουδάει και κλαϊδάει σε όλο τον κόσμο και στο Μποστάνι του Γρηγόρη. 28 Γενάρη, πώς περνάνε οι μέρες, ήρθαν τα Χριστούγεννα, περάσανε, φύγανε η πρωτοχρονιά, ήρθε ο Γενάρης, φάγαμε το Γενάρη και δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Δεν έχει σημασία, έχουμε τη μουσικούλα να μας κρατάει η παρέιτσα. Και απόψε είπα να ξεκινήσουμε με μία Ουκρανή η οποία παίζει τσέλο, κιθάρα και drums, η Έλενα Τιέρα, η οποία έχει μια ιδιαίτερη φωνή, είναι σύγχρονη mystic, πώς να το πούμε αλλιώς. Αν ζούσε σε κάποια άλλη εποχή, μάλλον θα ήταν νεράιδα, θα ήταν μάγισσα, θα ήταν κάτι τέτοιο. Η Έλενα Τιέρα λοιπόν ανοίγει την εκπομπή μας απόψε. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Αυτή ήταν η Έλενα Τιέρα, τσελίστρια, κιθαρίστρια και drummer. Μόλις ακούσαμε και να πάμε να ακούσουμε έναν θρύλο της μουσικής, ειδικά στην jazz, το Django Reinhardt. Ο Django Reinhardt ήταν ένας Βέλγος τσιγκάνος, Ρωμάνι. Ο λόγος για τον οποίο έχει μείνει στην ιστορία της μουσικής και ειδικά της jazz μουσικής ήταν ότι εισήγαγε μελωδικά solo κιθάρας στα κομμάτια στη jazz, γιατί μέχρι τότε η κιθάρα όταν έπαιζε solo ήταν μόνο ρυθμικά. Αυτός εισήγαγε και τη μελωδία. Και για άλλο έναν ακόμα λόγο, ήταν μετά από ένα ατύχημα στο αριστερό του χέρι είχε μόνο δύο δάχτυλα. Έπαιζε ο άνθρωπος μόνο δύο δάχτυλα και έπαιζε παπάδες. Django Reinhardt, το Brazil.

και από τους κλασικούς Django Reinhardt, κλασικός γιατί ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή ήδη από το 1955, είναι από αυτούς που είχαν βάλει τις βάσεις για τη σημερινή jazz. Να πάμε σε κάποιους καινούριους. Η Άλγια Βάλα, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, Άλγια Βάλα, αραβικά για τους ταξιδευτές, είναι Γερμανοί. Γερμανοί, δεν ξέρω, από τη Γερμανία είναι πάντως. Είναι 5 μουσική, σαξόφωνο, φωνητικά, keyboards, drums, percussions και ηλεκτρικό μπάσο. Και ο ήχος τους είναι κάτι ανάμεσα σε βαλκανικό, σε κλέσμερ, σε folk, ένα crossover. Άλγια Βάρα από τη Γερμανία.

και ακούω τους άλλοι γιαβάλα τους Γερμανούς που μόλις ακούσαμε, να πάμε να ακούσουμε τους Collective Meds Bazaar, περίεργο όνομα, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στην Γαλλία, στο Παρίσι, αλλά οι ρίζες τους είναι από την Αρμενία, την Τουρκία, Γαλλία και την Αμερική. Είναι 6 μουσικοί οι οποίοι συναντήθηκαν σε κάποιο jam που κάνανε σε κάποιο μπαρ στο 2012, γίνανε φίλοι και από τότε φτιάξανε αυτή την μπάντα, την Collective Meds Bazaar. Όπως καταλαβαίνετε, ανακατεύουν ήχους τουρκικούς, γαλλικούς, αμερικάνικους, folk, είναι ωραίοι. Collective Meds Bazaar.

I'm just a little fist. Σου κολλάει, ε? Είναι κολλητική η μελωδία της. Collective Mets Bazaar, λοιπόν, από τη Γαλλία, λένε Γάλλοι άνθρωποι, αλλά από τη Γαλλία επίσης μας έρχεται η επόμενη καλλιτέχνη. Την έχουμε ακούσει εδώ, είναι αγαπημένη, καινούρια σχετικά ανακάλυψη, αλλά με έχει συνεπάρει, γιατί η Youthy. Η Youthy που παίζει πνευστά, γιατί με έχει συνεπάρει, γιατί παίρνει, ενώ η βάση της είναι ρέγγε και μ' αρέσει η ρέγγε, παίζει, δεν ξέρω, παίζει αράβικα με βάση ρέγγε, παίζει γιαπωνέζικα με βάση ρέγγε, παίζει jazz με βάση ρέγγε, όπως θα ακούσουμε εδώ τώρα, το jazz is spy. Youthy και Maca Dread.

και από τους αγαπημένους πια Youthy και Maca Dread, με τους jazzy reggae ήχους τους, να πάμε να ακούσουμε τη Μάγδα, τη Μάγδα Πισκοτζίκ, Πολωνέζα, τραγουδίστρια, συνθέτρια, πολυολανίστρια. Έχει φτάσει στους ημιτελικούς των διεθνών Blues International Festival στο Tennessee, στο Memphis, στην Αμερική. Δεν είναι μια τυχαία, η Μάγδα Πισκοτζίκ. Εδώ θα την ακούσουμε μαζί με άλλον Πολωνό βιολιστή και συνθέτη, τον Μιχάλ Ουρμπανιάκ. Help Me λέγεται το κομμάτι και είναι πιο classic jazz blues, πετέλης. Μάγδα Πισκοτζίκ.

0: ευκαιρία.
1: Μάγδα Πισκορτζίκ, απίστευτο. Τι φωνές και τι μουσική υπάρχουν ανά τον κόσμο, οι οποίοι καταφέρνουν και αποδίδουν σε είδη που δεν είναι της χώρας τους, δεν είναι στην κουλτούρα τους, δεν είναι στη γλώσσα τους. Κι όμως, Μάγδα Πισκορτζίκ και ο Μιχάλ Ουρμπανιάκ ήταν αυτοί που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να ακούσουμε την αγαπημένη μου από τη Σουηδία, πολύ πραγματικά λατρεμένη τραγουδίστρια, η Λάλε Πουρκαρίμ είναι το επώνυμό της, είναι γνωστή μόνο με το όνομα Λάλε. Είναι από ιρανικής καταγωγής. Μου τη γνώρισε η κόρη μου μάλιστα, εκεί όταν είχε βγάλει τον πρώτο της δίσκο του το 2005. Από εκεί θα ακούσουμε και το κομμάτι που θα ακούσουμε, το Invisible. Έχει το δικό της ήχο, τον ξεχωριστό, είναι τραγουδίστρια, πιανίστρια, έχει τη δική της δισκογραφική εταιρεία, είναι παραγωγός, κάνει τα πάντα μόνη της. Και έχει και ένα ιδιαίτερο δικό της ήχο και είναι πολύ καλός αυτός. Λάλε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στα μισά της εκπομπής, στα μισά του Μποστανιού. Είναι το Μποστάνι του Γρηγόρη. Ακούσαμε μόλις τώρα τη Λάλε, τη Σουηδέζα, την αγαπημένη. Και πάμε να ακούσουμε, τι θα λέγατε να πηγαίναμε να ακούσουμε κάτι που περιγράφεται σαν ψυχεδελικό swing, αραβικό ρέγγε, βαλκανική jazz. Θανάση, ακούς, εσένας αρέσουν αυτά. Δεν είναι άλλη από τους Μπουκαχάρα, τους Γερμανούς. Εδώ στο Ντουράκ. Μπουκαχάρα λοιπόν.

nothing else is gonna last than the questions that we ask. Άρε Μπουκαχάρα. Λοιπόν, και από τον Μπουκαχάρα να πάμε, θυμάστε που σας είπα προηγουμένως για τους Youth, θα ακούσουμε πάλι το Youth, τους Youth και τους Μακαντρέντ, που σας είπα ότι κολλάω μαζί τους γιατί παρόλο που παίζουν, έχουν μια σαν βάση τη Reggae, πάνω στη Reggae παίζουν ό,τι θέλουν. Πριν από λίγο ακούσαμε από αυτούς, από τους Youth, την Youth και τον Μακαντρέντ, ακούσαμε Reggae με Jazz. Τώρα εδώ θα ακούσουμε Tango for Roots. Okay, you think?

Τάγκο λοιπόν με άρωμα ρέγγε ή ρέγγε με άρωμα τάγκο, όπως θέλετε το λέτε, από τους Youthy, από την Youthy και τους Μακατρέτ, και από εκεί να πάμε να ακούσουμε μια κλασική σύνθεση, το Dark Eyes, όμως από μια όχι τόσο κλασική πάντα. The Swings Band είναι κλασική, αν το σκεφτούμε λιγάκι. Είναι μια jazz band από τη Λιθουανία, η οποία παίζει vintage jazz swing και νεοβιάνης ήχους. Η The Swings Band από το Vilnius της Λιθουανίας.

Αυτά ήταν τα μαύρα μάτια από τους Πολωνούς, The Swings Band. Και από εκεί να πάμε λίγο πιο κάτω από την Τσεχοσλοβακία, από όπου μας έρχεται ένα γκρουπάκι μουσικών, πέντε μουσικών, οι οποίοι παίζουν σερφαδίτικα τραγούδια και με βαλκανικούς ήχους, αλλά έχουν κάποια γλύκα στον ήχο τους. Η Κον Σύρα από την Τσεχοσλοβακία.

Όχι από τους Κονσίρα, ναι, η Κονσίρα από τους Τσεχοσλοβάκους. Θα πάμε να ακούσουμε μια συνεργασία ανάμεσα στον Αντριάν Ράσο, ο οποίος είναι ένας Καναδός κιθαρίστας που παίζει folk, blues και παραδοσιακές τσιγκάνικες μελωδίες. Μια συνεργασία λοιπόν ανάμεσα σε αυτόν τον Αντριάν Ράσο και στους τρελούς από την από τη Ρουμανία, την Φαρφάρα Τσοκαρλία, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, Φανφάρα, όπου ακούτε Φανφάρα, σωστά καταλαβαίνετε. Είναι τρελή, είναι για πάρτι, πανηγύρι. Αν θέλεις να κάνεις τον κόσμο να χορέψει και να τα παίξει μέσα σε μισή ώρα, βάλ' τους Φανφάρα Τσοκαρλία. Είναι μια μπάντα, όπως είπαμε, από τη Ρουμανία, 12 μελείς και...

Φανφάρα τσοκαρλία, φανφάρα, ό,τι να είναι, πανηγύρι. Και για πρώτο τελευταίο κομμάτι είπα να ακούσουμε ένα κομμάτι από την αγαπημένη μου τη Λάδε που ακούσαμε προηγουμένως. Εδώ όμως σε ένα τελείως διαφορετικό στυλ, εδώ τραγουδάει στη γλώσσα τα πέρσικα. Λάδε,

Αυτή ήταν η αγαπημένη η Λάλε εδώ σε ένα τραγούδι της στη γλώσσα της, τα περσικά, τα ιρανικά. Και το τελευταίο κομμάτι λέω να σας αφήσω με τους Λατιράγι από τη Γαλλία σε gypsy jazz ρυθμούς. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη ή ναι το Radio Birds. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα. Να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό βράδυ.

0: on a warm summer's evening, on a train bound for nowhere.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

safe and warm if I was in LA. California dreaming.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα